Λαζάνια είναι η λάρα να φά φούρνο, μη κοράλα και όλη φά σαβάνα από το φούρνο. Είναι η λάρα να φά σίβια, μη αδελέμα μαναρτσούα, μη χείραν του λεμπατινή, μη να φύτωμ τελπούλια να ρούα, νου να γκάτακα ανιου χειραιού τα μητή, ήρναν ρου ητία, τία, πέρακα είναι η λάρα να φά σίβζάνια, μη βελέμα μαναρτσούα.

Δεν μ' αρέσει να ρίξει ο Ρασένα, αν είναι η Λάρα να φάει φύτο, είναι η Λάρα να φάει ένα κούσα, Λάρα να φάει ένα, η Κατελίνα και έτσι με ανέφανα την Άννα Μουραράνου. Η χείρα να κατάει να ρωτά με ζάνα, την χείρα με τον λαργό την λέει Ιντία. Φύτον πέν πούλε ο νερούα, νου να γάτακα ο νιου γύρω ήμα, μη πήρα καλό Λάρα να φάει ένα ζάνα, η Κατελίνα και έτσι με ανέφανα την Άννα Μουραράνου.

0: Τον φύλασαν τσάρ, νοικείς ρεύτατε την τεσούσια, μπαγού φοφούντς, άνα να φύνα να μαντραξάει, άνα να φύνα να ντριμάντσα, σαν ντζίντζα μου, άνα πιάσα τσίκια νοικίζα, αουανάτον σε κουλελάτ, αουανάτον μου, την να ντριμάντσα, κουδε μαστούρα κίζα, να νοτσα σε κουλελάτ, να δεύαζαν φάνε πιάζαν να νοιπινάγανα, να δεύαν κούνφκαρα καγάνγα η μαντζένια, τένα σαφατε η πισμα να ντάντζα, ny fianarana ny tenin'andriamanitra inao fa ray aman-dreny rehetra dia tondra ny zanany mianatra tenin'andriamanitra avokoa
1: fa alora hoy izy ireo tamiko fa alora hoy izy ireo tamiko
0: andesika ho any an-tranon' jehovah miaraka amintsika eto ny sekolelahady avy eo amin'ny fialemna Fialemna voajanahary a filovana Sinoda partany tena mahena ho rakizy dia mankasitraka miara-miteraka aloha anareo fa marina avokoa mankasitraka anareo avy eo amin'ny sekolelahady fialemna voajanahary a izy ireo no miaraka amintsika androany dia andeha ry isika hivavaka manomboka nyfandaharana ahoana natao rehefa mivavaka ahoana natao rehefa mivavaka rakizy

0: Σούντζα ή τον Φαντάγα Τσίκια, τα παπέρνε και σε καρεκάθουν η μοίρα. Ο Καϊστσίκια, νη σε κουλελάτε βρωμιέ φελέμα.
1: Φουτανά!
0: Τον Καϊέ του Ιζηρού, η αναρούφερα και σμένη γυρωβή. Τσίσου σι τσαραβά. Έτσι και βέσαι, αντόα το Τσίκια Καϊέ, τσαϊ σαγουάτε.

Αόνα είναι αμαγαλάτσι και ανφάβακα. Άμεν άγαντσι σούσι. Άμεν. Στην φούτσι μεσάνια. Θα φανεούνα. Θα ματούκιαντσι σούσι σίκια. Άρμαν κατά καμνάντζε μάτια. Άμεν άγαντσι σούσι. Αντέτσι και αμτιακά.

Θα πάνω φατσίτσιν σε σωσάντη, λες αμιάτεν σε νό, τετε ιού βενό, σαγγί. Τα κουν λιτσίκι.